σένα. Φυρφυρσί και μιούνα μφίκια φίκια, κοίτα σαλάκα, αμπιάζα καζάνα. Ντάουα καμπάνα, λουβόα μίκια φίκια, τσιγκούινα φουνούλα εκένα, φα τσιγκούινα λουφουντένα. Ντέρις μια να κάβεν την τένα, σοβερέζν με ένα μραβράβ, σιφτιά βατένα, ουε, ζάτσερένα. Ατουμ κουάμπ μια λαουαλζάου, διστίσω ταμ τένκ, διστίσω ταμ να τάου κοντάνκ, διστίσω, διστίσω ταμ τένακ, διστίσω ταμ να ρεω, διστίσω ταμ ναου, διστίσω, διστίσω.